0: τα αγουάχτα τσόε αράνα ρούνα κατκουλάκ σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3 σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Βέτσις Κατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος Λίσμο Χλεβάλ 7795-6677.
1: Fafide, somos tu mejor opción en crédito.

0: Τετσόε, Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ, Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο, Σικομακό, Σα Νοβένα Αβενίδα, Δόζιον 29, Σόνα 3, Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλα Βέτσις Κατ, Λιπάρκε Σα Μάρκος, Λίσμο Κλεβάλ, 7795-6677.
1: Este 10 de julio, Guatemala recibirá a King Clave en una noche llena de música, recuerdos y esperanza. A beneficio de Fundación Ayubi, apoyando a niños y adolescentes con cáncer en Guatemala. Te esperamos desde las 7 de la noche en la Casa del Té del Zoológico La Aurora. Información y boletos al 20.

τα αγουάχτα τσόε αράνα ρούνα κατκουλάκ σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3 σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Βέτσις Κατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος Λίσμο Χλεβάλ 7795 6677.